0: μαζί
1: τα μάλλη. Τι άντε, φάει σου, σέριο, νο.
2: Con tutto l'amore che posso.